0: Τρόλετσε. Τρόλετσε.
1: Να Hit FM Radio.
2: Είναι τα, τα μικρό.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.